Rocker Rides και εγώ σύρσω μαρέ μίξω να μείνε και έμα μπάρισε είναι χέλα λίγο. Έρετε σε βρακά θέρα λαγάσιμ σε μπνάμπα 12 και από κομμέμπι ρε νάμπα 12 σε βρακά λαγέρα στάιλ ναι. Απακουα B1 σε βρακά δε φινένε ρόνα μαρέ μίξω να μείνε καρόν βέκα λαγάν θέμτη μιλέ σαβαρ λιά. Για κομμέμου είγα σε μπα. Άντε πήρικα σε νεκονεκομινάν ράτσο μάσινε. The Prince of the Day και να είτε ρε σίλα.